το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλει να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος. Και λέει, για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτς. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτς μου. Χωρίς να ξέρω κάτι. Τέλος πάντων, στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

πια στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τσελιώθη ή στην Αθήνα.